Λοιπόν, ναι, σε μπαρέκα και με τζιμλαλέλη, σε μπαρέκα σε γνωρίζετε και κορσία μου, η οποία πέπα. Ασπάλα και γόντλαν, τα σπάλα και κανένα. Λοιπόν, ναι, με τζεσπέκα και κλέ λέει χώρα λυσίνε. Συμπούκα στη πέκα, ναι, λέει χώρα λυσίνε. Εγώ πάω ξωτήσω, εγώ φόρο κλόκε. Μάλ μου πάνε και χώρα λυσίνε. Ου, λέω που είπε σε γνήγια, γάτσε σε κανένα γάμα. Εγνή βούσα, τουλαβένα.